0: σύνου τα κέτενισα. Κόκο σύνου νησίνου ακίτε. Μείνουν κέτενι ο βατ κάναβα φάιν. Μη τα τάρτ σε τε σρίτε.
1: Jipun parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plusasta.